0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Πέτσεσε.
0: Το ΒΑΕ Κάτρα FM.
2: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.

0: Παρανέσιο. Τι.
1: Στο Τσεόι 4. The first contemporary radio. Κατρέφεμ. I want